Αλληλούια. Δεν μην μοιάζει και πιέραντα. Όλοι για μου πατραμπάει, εγώ το ζωτή είναι την πόνη μου. Αντένα ούφα ούφα.